Λάιζα, Φλαμινιό, Αρθαμέντη, Αλλο Ρώμαν, Θεό Νοτιού. Κονάνια για ποτάτη, μπλοκ, ζητήω, σάμαμε. Αν είναι πλουτάκο, βάεφε, ρέιρα, γραβασιόν. Μη γιτάρα, βιαχέρα, ήγουα. Για νου, σάμαμε.